Λόγω του μάγκα η Παρίσι σε απαντούς. Ο Τσινίλας. Ο Γκίκαντα ο Καν. Πίπι με γκάλασσα. Ντούμα γκίτε. Όμω τα μάτα για ντούμα γκίτε. Γιάννη. Λιόν. Κουτσάρακ τίνιντορ. Ράνι κουνομαϊ γκάλασσα μπουχόλ. Κουμουστά μάτα γκάλασσα.